μουσικό χρονοσκόπιο. Η εξέλιξη της μουσικής στην πορεία του χρόνου. Τα αριστουργήματά της που μας περιβάλλουν ολόγυρα. Μουσικό χρονοσκόπιο. Κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μηνός στις 7 η ώρα. Εδώ στον Freie Radio Fuhr Stuttgart 99,2 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Αυτή ήταν και η εκπομπή Μουσικό Χρονοσκόπιο εδώ στον Freie Radio for Stuttgart 99,2 στα FM και στο διαδίκτυο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα στις 7 η ώρα.
1: Uh-huh, honey. All right.